0: moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govenda.
1: Monday night mayhem.
2: Hadi bale.
1: 8 p.m. onwards.
2: Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
5: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: LGR 103,3 στα FM.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. LGR 103,3.

όλα αυτά που ήμουνα εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ωραίες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις στη ψυχή της. Ήμουν ο άντρας της, εσείς απλά μαζί της.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Καλεσμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: This is LGR London Greek Radio.

Modern Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ. LGR 103,3. Τόση τρόπη, μία συχνότητα. Modern Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio,

ξυπνόμαστε. Γλυκιά παρασκευίτσα, στο μάτι η τσιμπλίτσα. Μα ήρθε επιτέλους η στιγμή, Σαββάτο Κυριακάδα με ωραία πιτσικό.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στα London Greek Radio της 103,3 στα FM με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Άλλα Ελληνικά, όπου θα σου κρατήσω συντροφιά μέχρι και τις 10 παρά σήμερα το πρωί. 24 Αυγούστου και ελπίζω να έχεις περάσει ένα πανέμορφο Σαββατοκυριακό και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την όμορφη εβδομάδα και όμορφη Δευτέρα μαζί παρέα. Το λόγο αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όποιον έχει τα γενέθλια του σήμερα, 24 Αυγούστου, να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι μότι υποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδοδρομία σου εύχομαι, καθώς επίσης χρόνια πολλά ή και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σαν νότερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας με την Ευαγγελία «Ένα νερό» και επιστρέφουμε εμείς εδώ.

0: 103,3. Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
1: Πάστα.
2: Let's go.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 και 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 15, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 20 και μετέπειτα στους 21 και θα παραμείνουμε στους 21 μέχρι και την καρδιά του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 19 με 18 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά με ήλιο θα έχουμε τώρα και μετέπειτα θα έχουμε κυρίως ηλιοφάνεια. Πάρα πολύ όμορφη ημέρα μας σήμερα. Για να δούμε τώρα τη λειτουργία των undergrounds. Ξεκινάμε με την Central Line όπου έχει τρομερές καθυστερήσεις, η Circle Line λίγες καθυστερήσεις, η Hammersmith and City Line έχει λίγες καθυστερήσεις, τρομερές καθυστερήσεις η Jubilee Line, λίγες καθυστερήσεις η Metropolitan Line, λίγες καθυστερήσεις η Piccadilly Line μεταξύ των στάσεων Acton Town and Heathrow Airport και τα τρένα της Piccadilly Line δεν σταματάνε στην Caledonia Road. Όλες οι υπόλοιπες, οι 5 γραμμές που έχουν απομείνει, λειτουργούν κανονικά. Πολλή αναστάτωση. Έκαναν engineering work τη νύχτα και δεν έχουν τελειώσει ακόμη οι εργασίες. Α13 και Ντάκενα μείνε στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London στα 20 λεπτά. Ο North Circular Road έχει 10 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. M4 onto the elevated section προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Στα 20 λεπτά είναι η καθυστέρηση στον Α12-03 The Highway προς Wapping. Στα 15 λεπτά είναι η καθυστέρηση στον Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath. Στα 10 λεπτά και είναι η κίνηση στον Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Στον Α308 Upper Sunbury Road Hampton Court Road προς Hampton στα 15 λεπτά καθυστέρηση και ο Α308 Hampton Court Road προς Hampton στα 10 λεπτά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για την κίνησή μας και για τη λειτουργία των undergrounds, όμορφες καιρικές συνθήκες. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Αναστασία Φιλίκα και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 24 Αυγούστου ανά τον κόσμο ιστορικά και για να δούμε πώς από αυτά εμείς γνωρίζουμε.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας λοιπόν για να δούμε τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 79, όπου μέχρι το 2008 πιστευόταν ότι η ημερομηνία της τεράστιας έκρηξης του Βεζούβιου, η οποία έθαψε τις πόλεις Πομπία, Ερκολάνο, Οπλόντης και Σταβία, σκοτώνοντας αμέτρητες χιλιάδες, τα τελευταία στοιχεία. Υποδηλώνω ότι η έκρηξη συνέβη μετά τις 17 όμως του Οκτωβρίου. Άρα μέχρι το 2018 πιστεύω ότι σαν σήμερα το 79 είχε γίνει έκρηξη όπου καλύψε το Βεζούβιο, την έκρηξη του Βεζούβιου, όπου καλύψε την πόλη της πόλης Πομπία, Ερκολάνο, Οπλόντης και Σταβία. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 410 η Ρώμη καταλαμβάνεται από τους Βυσιγόθους υπό τον Αλάριχο τον Πρώτο για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 800 χρόνια, κάτι που θεωρείται ως η πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1516 γίνεται η μάχη του Μάρτς Νταμπίκ. Οι Οθωμανικές δυνάμεις νικούν αποφασιστικά το Σουλτάνο των Μαμελούκων κοντά στο Χαλέπι, τερματίζοντας τον Αιγυπτιακό έλεγχο στη Μέση Ανατολή. Σαν σήμερα το 1572 η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, 70.000 Γάλλοι, Ουγενώτοι, Προτεστάντες δηλαδή, σφάζονται κατ' εντολή των Καθολικών Αρχών. Σαν σήμερα το 1662 ο νόμος περί ομοιομορφίας απαιτείται από τους αξιωματούχους της Αγγλικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας να αποδεχτούν το βιβλίο της κοινής προσευχής. Σαν σήμερα το 1787 ο Wolfgang Amadeus Mozart ολοκληρώνει τη σονάτα του για βιολί και πιάνο σε λα, το K526. Σαν σήμερα το 1814 οι Βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1812 και καταστρέφουν πολλά ορόσημα. Σαν σήμερα το 1824 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τουρκοαιγυπτιακό υπό τον Τοπάπασα σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κό και Λικαρνασσού. Σαν σήμερα το 1952 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. Σαν σήμερα το 1963, 24ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, η ταινία «Παραδίνει την πόλη» σε σκηνοθεσία Φραντζέσκο Ρόζι κερδίζει τον Χρυσό Λέοντα. Σαν σήμερα το 1968 η Γαλλία γίνεται η πέμπτη θερμοπυρηνική δύναμη στον κόσμο με μία έκρηξη στην ατόλη Μουρουρόα στο νότιο Ειρηνικό. Σαν σήμερα το 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των προτετίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκέρου, καθήρξεως και 2 αθώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. Σαν σήμερα το 1995 η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, καθώς σήμαινε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον των Windows ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα. Και τέλος, σαν σήμερα το 2008, οι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Πεκίνο γίνονται η πιο δημοφιλής τηλεοπτική εκδήλωση όλων των εποχών, με σχεδόν 5 δισεκατομμύρια θεατές, το 70% του παγκοσμίου πληθυσμού. Wow. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε όσο αφορά τα γεγονότα. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε τον Γιάννη Βέρδη «Δεν το περίμενα» και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Yeah.
1: This is LGR, London Greek Radio.
2: A proposed new gypsy and traveller site in the heart of North London has triggered opposition from residents who fear the loss of a much-loved green space. However, a group of travellers say they feel intimidated by the campaign. The backlash to proposals to create a caravan site on an Islington Council estate for the community, which currently has no permanent pitches in the borough, has left some gypsies and travellers feeling intimidated, as they claim opposition is not only being heavily coordinated, but is discriminatory. For many gypsies and travellers, living in a caravan is a core part of their ethnicity and cultural heritage. Under the Housing Act 2004, Islington's Labour-run council has to identify and meet the accommodation needs of gypsies and travellers, but has long struggled to do so, until 2025, when 9 possible sites were put forward. An elderly blind man with dementia was left in the lurch by Islington Council after it needlessly cancelled his payment account. A watchdog has ruled. The resident, known only as Mr. Y, was born blind and had relied on his council's care services since 1990. But in October 2024, his representative, Mr. X, discovered that his total savings and assets had gone over the £23,250 limit, making him no longer eligible for financial support with his care under the law. Since 2016, Mr. Y had used this account not only for direct payments, but to organise his care, such as for paying his carers. After Mr. X informed the council of his financial status, the local authority blocked all access to this account in June 2025, giving just 10 days' notice. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Ξεκινάμε με τις γεννήσεις, όπου σαν σήμερα το 1851 γεννιέται ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Σαν σήμερα το 1899 γεννιέται ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, αργεντινός ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Σαν σήμερα το 1922 γεννιέται ο Howard Zinn, Αμερικάνος ακαδημαϊκός, εναλλακτική ιστορία του οποίου για τη ΣΥΠΑ διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. Και τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννιέται ο Paulo Coelho, Βραζιλιάνος συγγραφέας με διεθνή φήμη. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1831 επιβιώνει ο Νικολά Καρνό, Γάλλος φυσικός που διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής στην πραγμάτειά του για τις μηχανές καύσης, ο κύκλος του Καρνό. Σαν σήμερα το 1956 επιβιώνει ο Κέντζι Μιζογκούτσι, Ιάπωνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και σαν σήμερα το 1971 επιβιώνει ο Καρλ Μπλέγκεν, Αμερικάνος αρχαιολόγος, διήθινε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την ομηρική Τρία της Ιλιάδος στο 1250 π.Χ. Ανακάλυψε το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε σε συνολικές γραμμές για τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα 24 Αυγούστου ανά τον κόσμο ιστορικά, και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς, εάν επιθυμείς, να επισκεφτείς την ιστοσελίδα, να δεις την πλήρη έκδοση για την σημερινή μας ημερομηνία, όπου περιλαμβάνει 206 γεγονότα που έχουν συμβεί, 38 γεννήσεις και 52 θανάτους σε συνολικές γραμμές. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Γεωργία, την Georgia George, Είναι καλοκαίρι, και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, την εξέλιξη της κίνησης, και για να δούμε πώς έχουν τα undergrounds αυτή την ώρα, μιας και είναι και μία ώρα πριν να τελειώσει το rush hour επίσης το πρωινό. Και επίσης έχουμε και τον Μάκη ακόμη με τα sports news, για να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και τι αναμένουμε αυτή την εβδομάδα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Γεια σας, είμαι Ευαγγελία και ακούτε το London Greek Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 και 21 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέρθει αυτή τη στιγμή στους 17 βαθμούς, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 20 και μετέπειτα στους 21 και θα παραμείνουμε στους 21 μέχρι και τις αρχές του απογεύματος, όπου μετέπειτα θα πέσουμε έτσι δραστικά στους 19-18 και το υπόλοιπο της νύχτας θα είμαστε στους 17 βαθμούς Κελσίου. Λίγο συννεφιά υπάρχει αυτή τη στιγμή με τον ήλιο φυσικά και μετά το μεσημέρι θα είναι μόνο ηλιοφάνεια. Η λειτουργία των undergrounds έχει ως εξής: με την Central Line τρομερές καθυστερήσεις, οι Circle λίγες καθυστερήσεις, η Hammersmith and City Line έχει λίγες καθυστερήσεις, η Jubilee το ίδιο, η Metropolitan το ίδιο. Η Piccadilly Line ήρθε στα φυσιολογικά της, παρόλα αυτά ο σταθμός Caledonian Road Eastbound των δρομολογίων της Piccadilly είναι κλειστός ακόμη. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Φαίνεται να φτιάχτηκε λίγο η κατάσταση με τα undergrounds, παρόλα αυτά υπάρχει μια αλφα αναστάτωση. Πάμε να δούμε τώρα την κίνησή μας στο δρόμο και ξεκινάμε με τον Α13 και Dagenham, όπου η κίνηση δεν υπάρχει πλέον, έχει εξαλειφθεί. M11 προς Greater London είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Ο North Circular Road έχει 10 λεπτά καθ' όλη την διάρκεια του. Ο Α312 Church Road and Matville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Ο M4 Heathrow Spare Road προς Greater London είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Ο Α1203 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά. Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath στα 20 λεπτά επίσης. Ο Α3 West Hill προς Wadsworth είναι στα 15. Α3 West Hill προς Wadsworth στα 10. Α308 προς Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton στα 10 λεπτά. Και αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για την κίνησή μας. Πάμε να ακούσουμε την Νατάσα Θεοδωρίδου Καλοκαίρι και επιστρέφουμε στην παρέα μας με τον Μάικ Ακουμή και τα Sports News.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε τον σημερινό μας γρίφο και άκου προσεκτικά πως έχει. Μάτια έχει δύο, όταν όμως θέλει να δει καλά, το ένα κρατά κλειστό. Ποιος είναι? Μάτια έχει δύο, όταν όμως θέλει να δει καλά, το ένα κρατά κλειστό. Ποιος είναι? Τηλέφωνα επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου στο WhatsApp, σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Πάμε εμείς να ακούσουμε την Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια τώρα, και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας.

0: Η ζωή είναι ομαδεκάτη. Να ρισκάρω στο μυαλό.
1: Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο για τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Με τον χαρακτηρισμό αυτό έμεινε στην ιστορία γενική σφαγή των διαμαρτυρόμενων ουγενώτων στο Παρίσι από τους Ρωμαιοκαθολικούς στις 24 Αυγούστου του 1572 κατά την ημέρα της γιορτής του Αγίου Βαρθολομαίου. Ως έκφραση χρησιμοποιείται στον καθημερινό λόγο για περιπτώσεις μαζικών και βίαιων εκαθαρίσεων. Ο τερματισμός του εμφυλίου πολέμου μεταξύ διαμαρτυρόμενων και καθολικών στην Γαλλία με το διάταγμα του Αγίου Γερμανού δεν έλυσε το πρόβλημα στις σχέσεις ανάμεσα στα δύο χριστιανικά δόγματα που διεκδικούσαν την άσκηση επιρροής στον άβουλο βασιλιά Κάρολο τον Θήτανε ο πέμπτος, ο Θήτανε δελτε ψιλοζήτα ή τα Θήτα, τον όγδο. Ο διορισμός στον ανακτορικό συμβούλιο του Προτεστάντη Ναύαρχου Γκασπάρ ντε Κολίνι και η μεγάλη επιρροή του στον βασιλιά προκάλεσε την αντίδραση των Ρωμαιοκαθολικών. Οι μηχανογραφίες του ντε Κολίνι ανάγκασαν την βασιλομήτωρα Εκατερίνη των Μεδίκων να ζητήσει την στήριξη των καθολικών. Έπεισε τον γιον της ότι ο ντε Κολίνι δήθεν συνωμοτούσε εναντίον του και ότι έπρεπε να τον εξουδετερώσει. Η αφορμή δόθηκε στις 18 Αυγούστου όταν στο Παρίσι είχαν συρρεύσει πολλοί ουγενώτοι ευγενείς για τον γάμο του Ερίκου των Βουρβώνων, βασιλιά της Ναβάρας, με την αδελφή του Γάλλου βασιλιά Μαργαρίτα του Βαλουά. Η απόπειρα εναντίον του ντε Κολίνι στις 22 Αυγούστου απέτυχε και τότε η Εκατερίνη έπεισε τον Κάρολο να διατάξει τη σφαγή όλων ανεξαιρέτων των διαμαρτυρούμενων του Παρισίου. Της νύχτας της 23ης προς την 24η Αυγούστου χιλιάδες διαμαρτυρόμενοι σφαγιάστηκαν και μέσα στη σύχηση που δημιουργήθηκε και αρκετοί καθολικοί. Την εκτέλεση του σχεδίου ανέλαβε ο Δούκος Ερίκος της Γκίζης που είχε προετοιμάσει κατάλληλα τους φανατικούς ρωμαιοκαθολικούς στρατιώτες του για την επίτευξη του ευνηδιασμού. Την επόμενη ημέρα ανάλογες σφαγές σημειώθηκαν και σε άλλες γαλλικές πόλεις με προτεσταντικό πληθυσμό όπως η Λιόν, η Ρουέν, το Μπορντό και η Ορλεάνη. Όταν στις 3 Οκτωβρίου 1572 με βασιλική διαταγή τερματίστηκαν οι σφαγές, πάνω από 30.000 διαμαρτυρόμενοι είχαν χάσει την ζωή τους. Τα γεγονότα της νύχτας του Αγίου Βαρθολομαίου αποτέλεσαν θρίαμβο για την βασιλομητώρα Εκατερίνη των Μεδίκων και των φανατικών καθολικών. Ο Πάπας ο Γρηγόριος χαιρέτησε, ο Γρηγόριος ο Ιώτα Γάμα, τώρα δεν θυμάμαι τι είναι το ΙΓ, χαιρέτησε τη σφαγή των διαμαρτυρόμενων και διέταξε δημόσιες προσευχές ευχαριστίες προς τον Θεό. Η Γαλλία όμως βγήκε ζημιωμένη από την παράλογη αυτή έκρηξη της θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας. Ο εμφύλιος θρησκευτικός πόλεμος αναζωπυρώθηκε και η χώρα έχασε τις συμμαχίες της με τις προτεσταντικές χώρες. 30.000 είναι αρκετός κόσμος. Μάλιστα, η νύχτα λοιπόν του Αγίου Βαρθολομαίου και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / articles, το άρθρο 814. Ο γρίφος μας τώρα έχει ως εξής: μάτια έχει δύο, όταν όμως θέλει να δει καλά, το ένα κρατά κλειστό. Και είναι άνθρωπο που ψάχνουμε, συγκεκριμένα άνθρωπος... Είτε το κάνει σαν επάγγελμα αυτό, είτε σαν χόμπι. Και είναι κάτι επικίνδυνο. Είναι ένα επικίνδυνο χόμπι, καθετός επάγγελμα. Αυτό, αυτή είναι η βιβλία που θα δώσω. Μάτια έχει δύο λοιπόν, όταν όμως θέλει να δει καλά, το ένα κρατά κλειστό. Ένα επάγγελμα καθετός χόμπι, επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Για να δω αν μπορείς να βρεις τώρα την σωστή απάντηση. Λούκας Γιώργκας, στη ζωή μου μείνε και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την τελευταία μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες από εμένα, καθώς επίσης και στην εξέλιξη της κίνησης και της λειτουργίας των undergrounds. Ο καιρός μας όμως σήμερα θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 και 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 19, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 20 και μετέπειτα στους 21 και θα παραμείνουμε στους 21 βαθμούς Κελσίου μέχρι και τις αρχές του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 19 με 18 και 17 βαθμούς Κελσίου θα είναι η κυριότερη μετά θερμοκρασία για το υπόλοιπο της νύχτας. Η λειτουργία των undergrounds έχει ως εξής, με την Central Line να έχει τρομερές καθυστερήσεις, η Hammersmith and City Line να έχει λίγες καθυστερήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Μια χαρά, ήρθαν στα φυσιολογικά τους λοιπόν τα τρένα. Η κίνηση τώρα στο δρόμο για να δούμε. Ο Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Για να δούμε που αλλού, Α2, Shuttles Hill Road προς Blackheath στα 15. Αυτά. Wow. Αυτά λοιπόν. Okay. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Clyde η δική μου και επιστρέφουμε στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου μας. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου και ποιος βρήκε την σωστή απάντηση.

Επιστρέψαμε λοιπόν στην παρέα μας για να δούμε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Για να δούμε πρώτα πώς είχε φυσικά. Μάτια έχει δύο, όταν όμως θέλει να δει καλά, το ένα κρατά κλειστό. Και η σωστή απάντηση που έψαχνα εγώ συγκεκριμένα σήμερα είναι για τον κυνηγό. Ο κυνηγός λοιπόν είναι η σωστή απάντηση. Πολλές απαντήσεις μπορούν να θεωρηθούν σωστές, όπως ο φωτογράφος, ο οφθαλμίατρος. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, το είχα τώρα στο νου μου, ο αστρονόμος ή αστρολόγος, μπορούμε να πούμε τον χημικό που βλέπουν από το μικροσκόπιο. Πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε έτσι, που βλέπουμε μόνο με ένα μάτι για επικέντρωση καλύτερη. Αλλά τον κυνηγό ή αν πες επίσης αστυνομικός αν κρατάει όπλο ή ο στρατιωτικός, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Αλλά τον κυνηγό ψάχναμε εμείς σήμερα. Και πάω με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Γεωργία, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Κατερίνα Μενίκου, τον αδερφό μου τον Στέλιο, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Στέλλα, την κυρία Νευσταθία, την κυρία Λίτσα από τους Φούρνους Άρωμα και την κυρία Μαρία Γεωργίου που βρήκανε την σωστή απάντηση. Εάν την βρήκες και εσύ και δεν πήρες τηλέφωνο, συγχαρητήρια. Εάν δεν την βρήκες όμως, τη σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου, μην μαχώνεσαι, θα υπάρξει και αύριο ευκαιρία. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Δέσποινα Βανδίνα «Μ' αγαπάς» και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας να πούμε τα παπάι μας. Έχουμε ακόμη λίγο μαζί παρέα, μείνε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε να πούμε τα παπάι.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας, καθώς εδώ φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι εμείς θα δώσουμε αύριο 7 το πρωί εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Άλλα Ελληνικά. Θέλω να συνεχίσεις να είσαι συντονισμένος στην παρέα μας, καθώς αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Βασίλης Παναγής με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Μέχρι την αυριανή μας συνάντηση, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάσαι πάντα να χαμογελάς and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

0: GR 103,3.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103.3.

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Εύχομαι να είστε καλά και μαζί μας. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα παραμείνουμε μαζί μέχρι και τις 1 ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλή Δευτέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Θα δούμε λιγάκι τον καιρό. Έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου προς το παρόν και ο ήλιος προσπαθεί να κάνει την εμφάνισή του. Θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα μέχρι και 22 βαθμούς. Γύρω στις 2 θα είναι στους 22 βαθμούς και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 5. Μετά θα αρχίσει να πέφτει. 8 και 5 λεπτά θα δύσει ο ήλιος με την θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Και εσείς που θέλετε να γνωρίζετε αν θα βγει το φεγγάρι, σήμερα, απόψε μάλλον, δεν θα μας κάνει χάρη, αγαπητή κυρία Άννα και οι άλλοι. Επομένως, ξημερώνει αύριο το πρωί στις 6 και 1 λεπτό με την θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου και αύριο την Τρίτη από 15 μέχρι 24. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, Κυριακή μέχρι και Δευτέρα προβλέπονται βροχούλες. Βροχούλες θα πέσουν. Να τροσιστούμε λιγάκι. Λοιπόν, αυτά. Καλώς ορίσατε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, 34 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Λονδίνο και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα κυπριακά έντυπα τίτλοι ειδήσεων κυπριακών εντύπων. Σφοδρότατη σύγκρουση κατέδειξε η νεκροτομή επί της σωρού του άτυχου Γιώργου Γεωργίου στη Λάρνακα. Βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση το πόρισμα του ιατροδικαστή. Δυστύχημα λοιπόν στη Λάρνακα. Βαρύ πένθος για τον τετράχνο Μάριο, συγκινεί η παράκληση της οικογένειας για το τελευταίο αντίο. Χτινοτρόφοι καταγγέλουν αδικία στις αποζημιώσεις για τον Αυθόδη. Μάχη για τη ζωή δίνει ο 56χρονος χειριστής σκούτερ μετά από σοβαρό τροχαίο στην Λεμεσό. Η ομάδα που έβαλε στο μάτι τον Κουλυμπαλή. Ο Κουλυμπαλή λοιπόν, μάλιστα. Και πιο κάτω, ο CAH απαντά στον Φιδία. Μάλιστα. Ατεκμηρίωτη σφυριγμή.

0: 16χρονη Σταυρούλα, Σωτηρούλα μάλλον, με συγχωρείτε, από τη Λευκοσία. Έκκληση για πληροφορίες. Ξεκαθαρίζει ο Φυτηρής, δεν προβλέπεται τιμητική προαγωγή παιδιών αγνοωμένων και πεσόντων στην αστυνομία. Χάθηκαν τα ίχνη της 15χρονης Δικολέτας, ώρες αγωνίας στη Λευκοσία. Εμπρισμό βλέπουν πίσω από τη φωτιά, σε οχήματα στο δάλι καταστράφηκαν ολοσχερός. Αυτά ήταν τα κυπριακά έντυπα, τίτλοι ειδήσεων κυπριακών εντύπων, σήμερα Δευτέρα. Και προχωράμε παρακάτω. Θα γυρίσω πίσω να δούμε και λίγο τα ελληνικά έντυπα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Για να δούμε λιγάκι τα ελληνικά αντίπα, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων ελληνικών τύπων. Σήμερα Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026, Μητσοτάκη σε Άγκυρα. Οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο και είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε. Μάλιστα, καλά τα λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Το διπλό μήνυμα Μητσοτάκη και η προσπάθεια αλλαγής της κυβερνητικής ατζέντας. Ποια είναι η πιο σημαντική παράμετρος

0: Κατινής Δέλτα Εψιλοθήτα. Έξαλλος σε εισαγωγικά ο τουρκικός τύπος για τη Συμμαχία Ελλάδος-Ισραήλ, επεκτείνεται η γαλάζια πατρίδα. Υπουργός Εξωτερικών προς Άγκυρα. Η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο ορίζεται από διεθνή κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δολοφονία στη Νέα Σμύρνη. Καρέ-καρέ η εν ψυχρό εκτέλεση της 45χρονης. Τι κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, το προφίλ του δράστη. Δεν θέλω να γυρίσω μέχρι να βρεθεί, λέει η σύζυγος του Ισπανού επιχειρηματία που έπεσε από το ιστιοφόρο ανοιχτά της Πύλου. Σενάρια επιστροφής της ελληνικής συστοιχίας Patriot από την Σουηδική Αραβία θα συζητηθεί το Κισέα. Στη Νέα Σμύρνη λοιπόν αυτή είναι η 45χρονη που δολοφονήθηκε από τον 48χρονο Αλβανό. Θρίλερ ανοιχτά της Πύλου, Ισπανός επιχειρηματίας έπεσε από ιστιοφόρο 3 μέρες μόνη στο ακυβέρνητο σκάφος η σύζυγος πριν σημάνει συναγερμό. Μάλιστα. Σαουδική Αραβία, οι ελληνικοί Patriot αναχέτησαν 2 βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη. Πιο κάτω, ο καιρός στην Ελλάδα συνεχίζεται επέλαση του καύσωνα. Ο κύριος Γεωργιάτης είπε, παλιόπεδο ήταν, παλιόπεδο παραμένει. Oh my God, είπε ο Γεωργιάτης για τον Τσίπρα. Παλιόπεδο ήταν, παλιόπεδο παραμένει ο Τσίπρας. Υπάρχει ο Ανδρουλάκης. Όχι ρε. Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι από το newspomb.gr. Newspomb.gr. Από εκεί παίρνουμε όλα αυτά, τα νέα, δηλαδή τους τίτλους ειδήσεων. Και το Ιράν απειλεί με απευθείας χτύπημα στη Βουλγαρία. Βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο Ηράκλειο, σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. 20χρονος κλωτσούσελε τη σύζυγό του στην τοπή της Κεσαρικής. Κύριε λες. Καταιγίδα ανέτρεψε 4 αεροσκάφη στο αεροδρόμιο του Φόρλι στην Ιταλία. Πιο κάτω, στο Αφγανιστάν, 18χρονη ζήτησε διαζύγιο από τον άντρα που την κακοποιούσε. Οι γυναίκες είναι άμυαλες, είπε η απάντηση των Ταλιμπάν. Νέο πλήγμα του Αμερικανικού στρατού σε σκάφος που φέρεται να μεταφέρει ναρκωτικά. 2 νεκροί και δείτε βίντεο από την στιγμή της επίθεσης. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στο newspomb.gr, κυρίες και κύριοι, από εκεί που παίρνουμε και εμείς τις ειδήσεις. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο πιο ενδιαφέρον. Εδώ πέρα τουρκική παράνοια βλέπουν Ελληνο-Ισραηλινή επίθεση στα κατεχόμενα της Κύπρου και γενίκευση. Παραλαμβάνω αυτό, ενδιαφέρον, τουρκική παράνοια. Βλέπουν Ελληνο-Ισραηλινή επίθεση στα κατεχόμενα της Κύπρου και γενίκευση, γενικευμένη σύραξη. Οι Τούρκοι. Η Όλγα Γεωργοβασίλη ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε δηλαδή. Ο Νίκος Σαρδαλιάς στηρίζουμε τις επιχειρήσεις της Αττικής για να αποκτήσουν μια πιο σταθερή περιουσία στις διεθνείς αγορές. Και λίγο πιο κάτω, στο Αιγάλεο, ένοπλη ληστεία σε μίνι μάρκετ. Απείλησαν με όπλο 21 ετών κοπέλα. Γιατί τουρκικά στρατιωτικά αεροπλάνα έκαναν πολλαπλά ταξίδια στο Πακιστάν σε 3 ημέρες. Η οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει στην Πάτρα ζευγάρι γιατρών. Έφυγε σε εισαγωγικά με διαφορά 30 ημερών. Πιο κάτω, μειώσεις θυμών από 31 Αυγούστου 1550 στο μικροσκόπιο. Εκτόσει λοιπόν στην Ελλάδα. Ψάξτε το αν σας ενδιαφέρει και έχετε πρόσβαση, newsbomb.gr. Τουρισμός. Οι ταξιδιώτες ξοδεύουν όλο και λιγότερα. Ο Ιούνιος αμφισβητεί τις προβλέψεις για νέο ρεκόρ. Κακιά σκάλα δικογραφία σε βάρος 21χρονου που οδηγούσε με ανοιχτές πόρτες και μουσική στο διαπασόν. Κύριε, λες, οδηγούσε, λέει, με ανοιχτές πόρτες. Τι τρέλα είναι και αυτή πάλι. Όταν ο ιός Δυτικού Νείλου φτάνει στον εγκέφαλο, τα προεμπειρικά σημάδια της εγκεφαλίτιδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, φρικτή δολοφονία 5 ανθρώπων στο Όρεγκον, εντοπίστηκε νεκρός ο δράστης. Ντιέγκο Μαραντόνα πουλήθηκε η μπάλα από το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα για 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι οποιαδήποτε μπάλα, εντάξει, okay. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε κάποια σύντομα διαφημιστικά και γυρνάει πίσω να δούμε και τίτλους ειδήσεων από διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Πρώτα όμως τα διαφημιστικά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και αγάπη καλοκαιρινή, και πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή έντυπα, κυρίες και κύριοι. Ειδήσεις από τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Διαβάζουμε από το lifo.gr/now/world. Πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, με συγχωρείτε, Άντι Μπέρναν. Η Βρετανία πρέπει να είναι πιο τολμηρή στην προσπάθειά της για στενότερους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, λοιπόν, κύριος Άντι Μπέρναν, είπε ότι η Βρετανία πρέπει να είναι πιο τολμηρή στην προσπάθειά της για στενότερους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καλά κάνει. Η Ευρώπη εγκρίνει επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία. Πολλά λεφτά, ρε παιδί μου. Χάιντεν Μπανετίρε, η μητέρα της, θέτει ερωτήματα σχετικά με τις τελευταίες της ώρες. Γκρανς Μοντανά, ο ιδιοκτήτης του μπαρ που πέθανε 41 ανθρώπους, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία. Και πάλι ο κύριος Άντι Μπέρναν, πρώτο ταξίδι ως πρωθυπουργός στην Ουκρανία. Πιο κάτω, Νέα Ζηλανδία θα καταθέσει νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Και καλά κάνει. Νορβηγία θα δώσει πάνω από 9 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία. Το Ιράν, νέες προειδοποιήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο οικονομικός πόλεμος που κατήγγυλαν θα γυρίσει μπούμεραγκ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 5 νεκροί εντοπίστηκαν σε σπίτι στο Όρεγκον. Ερευνώνται οι υποθέσεις. Τα 4 πράγματα για τα οποία οι ασθενείς πρέπει να είναι ειλικρινείς πριν από μια επέμβαση. Κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά σε κονσέρβα είναι εξίσου θρεπτικά με τα φρέσκα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Υποψήφιος δεν είναι, είναι ερωτηματικό, δεν είναι. Είναι, λέει, πάω ξανά πίσω σε αυτό, κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά σε κονσέρβα είναι εξίσου θρεπτικά με τα φρέσκα, είναι ερώτηση. Υποψήφιος για τη γαλλική προεδρία, ο Ραφαέλ Γκουξμάν, η αριστερά μπορεί να κερδίσει, είπε ο κύριος Ραφαέλ. Πιο κάτω, Νορβηγία, επιδεινώθηκε η υγεία του βασιλιά Χάραλντ. Ποιος θα είναι ο επόμενος ρόλος της Λαγκάρντ, τα σενάρια για το μέλλον της. Και πιο κάτω, στην Ιταλία, νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει την Ιταλία. Σουηδία, μεγάλη εκδήλωση για το κλίμα στην Στοκχόλμη λίγο πριν τις εκλογές. Και εδώ ο κύριος Ζελένσκι, η Ουκρανία δεν εμπλέκεται στην ανατίναξη του Nord Stream. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πυρκαγιά στην Νεβάδα, έχει κάψει πάνω από 10.500 στρέμματα. Κρίμα. Στην Σουηδία προφυλακίστηκε ο 18χρονος ύποπτος για την φωνική επίθεση με σπαθί σε σχολείο. Και καλά του κάνανε. Λοιπόν, έχουμε μόνο λίγα λεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων, σχεδόν δύο λεπτουράκια, και θα ακούσουμε και το δελτίο και θα γυρίσουμε πίσω. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This
2: is LGR, London Greek Radio.
3: More than £250,000 has been raised for the families of two police officers who died in a crash on the A66. Holly Hughes has more.
4: PC Matthew Blades and Tom Clough were killed when a car driving the wrong way on a dual carriageway crashed into their vehicle. The five teenagers in the other car were also pronounced dead at the scene in the early hours of Saturday. Organisers said funds raised would be split equally between the two officers' families. A second crowdfunder for the families had raised more than £27,600.
3: The Prime Minister's arrived in Ukraine to underline his support for the country. It's his first foreign visit since taking over from Sir Keir Starmer. Drivers are being told to expect a frantic Friday. The summer bank holiday getaway is expected to be the busiest on the roads in more than a decade. And Take That star Gary Barlow's teamed up with Jason Manford for a new TV show in New Zealand. That's the latest from Radio News Hub. I'm Lucy Gorman-Lee.
5: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio. LGR.

απλώς οι τρόποι, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Θέλω να σας θυμίσω και πάλι για το τρίτο στη συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival που θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο με είσοδο ελεύθερη. Θα αρχίσει 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Με πλούσιο πρόγραμμα. Sunday the 4th of October 2026 the BCF 26 Bicommunal Cypriot Festival is going to be at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove Wood Green, London N22, 5HJ. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. Entries will be free. Δωρεάν είσοδος. Σημειώστε η ημερομηνία και περισσότερες λεπτομέρειες θα σας δώσουμε αργότερα. Το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, κυρίες και κύριοι, και συνεχίσουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Κυρία Ελληνίδου, λοιπόν, για μας έφερε στα 22 λεπτά Αγκοστρία κανονικά, μετά τις 11 εδώ στο Δίνο, 23 λεπτά μετά τις 1 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Θέλω να πω καλημέρα στο γνωστό κατάστημα Δήμος Continental, που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Να πούμε ότι κάνουν και delivery, free delivery, στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Είναι καθημερινά ανοιχτή από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green. Μπορείτε να μπείτε και στο website τους, το οποίο είναι www.dimos-continental.co.uk, και να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα λοιπόν στο Μάριο και την Ειρήνη και καλή εβδομάδα, καλές δουλειές αγαπητέ Μάριε. Και προχωράμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά και μετά από αυτό γυρνάει πίσω με την Ευαγγελία και παρέα. Φύγαμε. Back to the music in moments.
1: This is LGR, London Greek Radio. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Γερμανία. Γονίδη λοιπόν, μαζί με τον πατέρα της Σταμάτη Γονίδη, εγώ και εσύ. Πολύ όμορφο ντουέτο που μας έφερε στα 29 λεπτά μετά τις 11 στο Λονδίνο. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω καλημέρες. Να πούμε καλημέρα λοιπόν στο Αστέρια, εκεί στο Palmer's Green, Cleaners Unite, all the boys and the girls at Cleaners Unite, and good morning to you and thank you very much for your services. Have a good week ahead. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Αρναούτη. Πηγαίνω εκεί στο Αρώμα. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα, στην Μάρο, την κυρία Λίτσα και όλους τους άλλους. Καλημέρα στον Άντι εκεί στο Wilton. Καλημέρα σε όλους εκεί στο Κουζίνα Express, τον Άρη και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στο Διόνυσος. Καλημέρες. Δεν στοιχίζουν τίποτα. Και αν είναι να κάνουμε κάποιους να χαρούν, να νιώσουν όμορφα, γιατί να μην το κάνουμε. Καλημέρα στο Μάμς εκεί στο Midland Road. Καλημέρα στον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις και τους υπόλοιπους εκεί, τον Roger Greg, σε όλους εκεί στο Midleton Road, στον Νικοσία, λίγο πιο κάτω, το άλλο καφενείο εκεί, στο Δημητρίου in English, στον Πανίκο και τους υπόλοιπους εκεί. Και επίσης να τους καλημερίσουμε και να νοσηευτούμε να έχουν μια θαυμάσια εβδομάδα. Κάποιοι είναι στα μάξι και ίσως να μας ακούνε αυτή την ώρα. Ο Δώρος ο Μούλος συνήθως είναι στα μάξι και μας ακούει. Καλημέρα αγαπητέ Δώρο. Το ίδιο και ο Τάσος ο Χάνας και κάποιοι άλλοι φίλοι. Αυτά λοιπόν. Πάμε να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι και να σας θυμίσω στις 12 είναι το επόμενο Δελτίων Ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Και να καλημερίσουμε την κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κυρία Έλλη και καλή εβδομάδα και περαστικά. Να είστε καλά, εύχομαι σύντομα να περάσει το πρόβλημα και υγεία, υγεία. Και να της χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι που είμαι σίγουρος ότι ναι, θα της αρέσει πάρα πολύ.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων τις αιώρες.

0: 8. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με

0: κλειστός σαν δικάι και έχει κολλήσει 15 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Να πούμε καλημέρα σε όλους εκεί στο Taste of Cyprus. Καλημέρα στον φίλο μου τον Μόντι στα δύο καταστήματα. Ένα εκεί στο Palmer Screen και ένα στο Chesan. Καλημέρα στα κορίτσια και τα γόρια, ιδιαίτερα την Ειρήνη. Καλημέρα Ειρήνη. Καλημέρα στους τακτικούς θαμώνες, ο κύριος Κώστας ο Καλαμαράς, καλημέρα σας. Καλημέρα στο Χρήστο, το Κρίς. Καλημέρα στον Σαββάκη, καλημέρα στο Ιουσούφ, καλημέρα στον κύριο Παντελή και τους υπόλοιπους. Και επίσης να χαιρετήσουμε απέναντι το Ζούρτος Πούτσες και πιο πάνω είναι το Κίκης. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Πάμε λίγο εκεί στο Wood Green. Καλημέρα σε όλους εκεί στο Λούτσια, στον Θανάση, τον Γιάννη και τους υπόλοιπους. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ καλή φιλοξενία πάντοτε. Καλημέρα στο YNS απέναντι, τα καλά τα παιδιά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης να πω καλημέρα στον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Nicholas Printers και όλη την ομάδα εκεί, τον πρόεδρο και την επιτροπή εκεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, τον καλό μου το φίλο τον Τόνι τον Θεοδόρου. Καλημέρα σε όλους εκεί και να τους χαρίσουμε το τραγούδι της εβδομάδας, που είναι ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Καλοκαίρι στην Ελλάδα». Θα μας το πει ο Κώστας Μαρτάκης.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε 4 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από το ΡΙΚ για ενημέρωση και μετά θα γυρίσουμε πίσω και θα ακούσουμε όπως κάνουμε πάντα και λίγα παλιά λαϊκά. Μείνετε μαζί μου, θα είμαστε μαζί μέχρι και την μία. Μετά από τη μία θα έχουμε πολλές μουσικές επιλογές για σας από την δισκοθήκη μας και στις 4 με 7 μαζί σας σήμερα θα είναι ο Τόνι Νεοφύτου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι που θα μας πάρει σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: GR 103,3.
1: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφορή.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση προήρθε ο θάνατος του Γεώργιου Γεωργίου, 29 ετών, από τη Λάρνακα, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε αργά χθες το απόγευμα στο δρόμο Κελιών Τρούλων. Την ενομισμένη νεκροτομή διενήργησε το μεσημέρι ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις της αστυνομίας, τη στιγμή της σύγκρουσης ο άτυχος Γεωργίου φαίνεται να μην έφερε προστατευτικό κράνος. Κατά τις συνθήκες που διερευνώνται, ο άτυχος άνδρας, ο οποίος οδηγούσε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, φαίνεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε με τοπικά με σαλούν όχημα στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 29χρονος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε κρίσιμα. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν επίσης το ζευγάρι και τα δύο ανήλικα παιδιά του, και αφού έτυχαν τον πρώτο βοηθειών, έλαβαν εξιτήριο. Η μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε το θύμα ανήκει σε άλλο άτομο. Την ίδια ώρα σημειώθηκε νέο δυστύχημα με σκούτερ, αυτή τη φορά στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα τον κρίσιμο τραυματισμό του 56χρονου χειριστή. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, το σκούτερ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε 35χρονος. Ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Βύρονος Βύρονος ανέφερε ότι με βάση τις προκαταρκτικές εξετάσεις φαίνεται ότι ο οδηγός του σκούτερ εισήλθε στον δρόμο ανακόπτοντας την πορεία της μοτοσικλέτας. Από τη σύγκρουση, η μοτοσικλέτα σύρθηκε στην άσφαλτο και ακινητοποιήθηκε κάτω από σταθμευμένο λεωφορείο. Οι δύο εμπλεκόμενοι στο ατύχημα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Σύμφωνα με τους επικαθήκοντες γιατρούς, ο 56χρονος φέρει κάταγμα κρανίου, ως επίσης ρήξη σπλήνας και πνευμονοθώρακα, και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας φέρει εκδορές και μόλοπες. Με αφορμή το νέο θανατηφόρο τροχαίο, ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι η Κύπρος ήδη μετρά 26 νεκρούς στους δρόμους φέτος, οι περισσότεροι από τους μισούς μοτοσυκλετιστές. Απεύθυνε έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να αντιλαμβάνονται ότι κάθε στιγμή που βρίσκονται στο οδικό δίκτυο κινδυνεύει η ζωή τους. Μιλώντας στο Κυπριακό Πράκτορο Ειδήσεων, ο Βύρονας Βύρονος τόνισε ότι στόχος είναι η καλλιέργεια κουλτούρας οδικής συνείδησης, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Συνομιλία στην Ορδανία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησαν χθες Συρία και Ισραήλ, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης που ξέσπασε την τελευταία εβδομάδα μετά και τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, τη Συριακή πλευρά εκπροσώπησε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας και το Ισραήλ ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών Μοσάτ. Όπως μεταδόθηκε, οι δύο άνδρες εξέτασαν το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας αίθουσας ειδικών επιχειρήσεων υπό αμερικανική επίβλεψη, ώστε να αποφευθεί κάθε σύγκρουση επί Συριακού εδάφους. Η κλιμάκωση της έντασης ξέσπασε μετά την Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση στο βόρειο τμήμα της Συρίας. Στόχος του Τελαβίβ, όπως ανέφερε, ήταν να εμποδίσει την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Επιπρόσθετο κονδύλι πέραν των 6 δισεκατομμύρων ευρώ για ενίσχυση της Ουκρανίας με συστήματα εντεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας προστίθεται στα 16 δισεκατομμύρια που έχουν ήδη εγκριθεί για την εμπόλεμη χώρα. Προς την Ουκρανία έχει διεκταμιευθεί ποσό 8,35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και θα της παράσχει ό,τι και όταν το χρειάζεται. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, στο Κίεβο βρίσκονται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και Ευρωπαίοι ηγέτες για τους εορτασμούς 35 χρόνων Ουκρανικής ανεξαρτησίας. Μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών που παρίστανται είναι οι πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου και του Λουξεμβούργου, καθώς και οι πρόεδροι της Εσθονίας και της Μολδαβίας. Επί του πεδίου συνεχίστηκαν οι εκατέρωθεν σφοδρότατες αεροπορικές επιδρομές. Επί του Ιρανικού τώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς για υπηρεσίες θαλάσσιας ναυσιπλοείας, παροχή καυσίμων και υπηρεσίες ασφάλειας. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών που παρέχονται στα διερχόμενα πλοία. Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας Λευκωσίας με κατεύθυνση προς Λευκωσία μετά τα Λίμπια, λόγω διεξαγωγής εργασιών συντήρησης στην κεντρική νησίδα. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να επιδεικνύουν υπομονή και να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνίγουν ασθενείς μέχρι ισχυρή 3 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λιγότερα αγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Χαίρετε κύριε. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί. Ιδιαίτερα την Ιωάννα Σαλαφόρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Μια καλή εβδομάδα.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

λαϊκά, κυρίες και κύριοι, και αυτός ήταν ο Στράτος Διονυσίου και βρέχει φωτιά στην στράτα μου. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ρούλα και την υπόλοιπη οικογένεια. Την θυγατέρα του που είναι εδώ, ήρθε να τον επισκεφτεί από την Αυστραλία, παρακαλώ. Η Φωτεινή, μπορεί να ακούει. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, αυτή η πολύ όμορφη εισαγωγή με το μπουζούκι.

Να χαιρετήσω, θέλω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Καλή Δευτέρα και καλή εβδομάδα. Χαιρετώ την Διεύθυνση, την κυρία Χρυστάλλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και όλο το προσωπικό εκεί, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του, όλα τα καλά παιδιά εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα, τη Μαρία και όλους τους σαμώνες, όλους ανεξαιρέτως, που τους αρέσει και ο Στέλιος Καζαντζίδης, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων, με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν, και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Palmet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green, ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

26 λεπτά μετά το μεσημεράκι. Να χαιρετήσω όλους εκεί στο Edmonton, ιδιαίτερα τον καλό του φίλου τον Κόκο. Τι κάνεις αγαπητέ Κόκο? Τον Κόκο, τον Κίκο και τους άλλους τους υπόλοιπους. Και να τους χαρίσω Στρατοκύπριο και ο γέρο ναυτικός. Ένας γέρος ασπρομάλης ναυτικός.

0: Γερμανό. Αυτό λοιπόν αυτός είναι και να χαιρετήσω, θέλω τον Στέλιο εκεί στο Alexander the Great. Γεια σου ρε Στέλιο, τι κάνετε? Που πολύ σύντομα θα έχουν συνάντηση, θα το ανακοινώσουμε σύντομα από το ραδιόφωνο, οι ομονιάτες εκεί στο Alexander the Great, για να δούμε 30 λεπτά μετά το μεσημέρι. Συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι λοιπόν. Θα το χαρίσω στην κυρία Δέσποινα, στο Δέσποινα Foods, εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινα Foods. Να ευχηθώ καλές δουλειές και καλή εβδομάδα, κυρία Δέσποινα μου, και σε εσάς και στο προσωπικό και σε όλους τους πελάτες. Να είστε πάντα καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ερασμένες Μαγάμπες και μας έφεραν στα 35 λεπτά μετά το μεσημεράκι. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Βαρός Electric Sun Stage. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα στον αγαπητό Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί. Και πολλές ευχαριστίες για τα χρόνια, τόσα πολλά χρόνια που μας στηρίζει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Χορηγός μας κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10 και διαφημιστής τόσων πολλών ετών. Ευχαριστούμε πολύ. Το ίδιο θέλω να πω και για τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης εκεί στο Αναστάσια Lodge and Autumn Gardens, οι δύο οίκοι ευγυρίας, όλο το προσωπικό εκεί και όλοι οι θαμώνες. Τους χαιρετώ, εύχομαι καλή μέρα και καλή εβδομάδα. Πάντα πάντα καλά να είναι όλοι και να περνούν ευχαριστά. Ευχαριστούμε κύριε Μελή μου, να είστε καλά και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, «Εψές αργά το δειλινό». Ακούστε να δείτε λοιπόν τι έγινε «Εψές αργά το δειλινό».

Χαιρετώ λοιπόν τον κύριο Κόκο εκεί στο Edmonton και όλη την ομάδα, την μεγάλη ομάδα. Και όταν χαίρεστε εσείς αγαπητέ φίλε Κόκο, χαίρομαι και εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλωσορίσατε, να είστε καλά, να έχετε μια θαυμάσια μέρα όλοι. Καλή εβδομάδα και πάντα μαζί, πάντα μαζί. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Πάνο Σαββίδη. Μπορεί να γύρισε να είναι εδώ στο Λονδίνο, ήταν διακοπές. Τον καλό μου το φίλο τον Τζίμι Ανδρέας, καλό απόγευμα αγαπητέ μου φίλε. Τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Και να τους χαρίσω ένα γελετάκι. Τώρα ποιος θα το φορήσει, δεν ξέρω.

0: Έχουμε 9 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Κάπου εδώ να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Εγώ πέρασα πολύ ωραία και εύχομαι το ίδιο και εσείς. Να σας πω ότι εύχομαι να έχουμε υγεία, που είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Ό,τι και αν μπει κανείς, υγεία είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Τα άλλα όλα έρχονται. Λοιπόν, να σας πω ότι θα είμαι μαζί σας αύριο και πάλι στις 1 η ώρα μετά το μεσημέρι, ώρα Λονδίνου, 1 με 4, θα είμαστε μαζί αύριο. Να είστε μαζί μου και σας υπόσχομαι, ναι, θα περάσουμε καλά. Λοιπόν, σας αφήνω τώρα με πολύ αγάπη και θα τα πούμε, όπως έχω πει, αύριο στις 1 μετά το μεσημέρι. Bye bye!
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

ηπία καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you. Good.

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπολιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Here we go.
4: Ένα και μοναδικό.

20 τρόποι, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Palmet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.palmerscreen.com.

0: dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
1: Dimitriou and English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
4: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Modern Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. LGR 102,6.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Here we go.
2: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
7: Δημητρίου in English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
8: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38.

0: 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 103.3.

0: Left speaker. Check. Right speaker. Check. Mic. Check.
1: Ο Τόνι Νεοφύτου στο LGR.
2: This is LGR.
0: Here we go.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων, με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: πολύ. Ευχαριστούμε. A little faster, a little louder, a little
1: faster, a little louder. LGR 103.3.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring. Your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
5: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

Η Κατερίνα μας και ακούστε τι μου λέει. Άρχισε έτσι quite smoothly actually, flawlessly. Πήκε στο πόνο μας τραγούδι Ελικοκίνου που είναι πάντοτε κεφάτι. Ελικοκίνη και τι σου χρωστάω. Ακούμε τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, τις πιο μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες μέσα από το LGR 103,3 στα FM. So let's do a rewind. LGR Rewind.

0: Είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Ένα και μοναδικό.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: τον είναι ο Φίτου στο LGR.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Τους σημαίνει καλοκαίρι στην Ελλάδα, καλοκαίρι στην Κύπρο. Μας όσοι κάνουν διακοπές και οι φίλοι μας που μας στέλνουν μηνύματα ότι περνάνε καλά και μας στέλνουν και έτσι μου αρέσει, μας στέλνουν και φωτογραφίες κοντά στη θάλασσα κιόλας. I'm feeling a little envious, a little jealous. But the good thing they're listening to LG, they got the app. Έχουν το app. Hello, Tony. Σας ακούμε από την όμορφη Κύπρο μας. Έχουμε κάνει download London Greek Radio and we're listening to your songs. Keep up the good work, loving LGR. All these thousands of miles away. Πολύ μακριά. Καλό ταξίδι, παιδιά, και επιστροφή.

Thank you for those interactions and keeping me buddy company as well here on LGR. Beautiful weather today, gloriously sunny day in London. Και μας έχετε ζητήσει και το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου, το καινούριο τραγούδι του Οικονομόπουλου, ενορχό κορμί. You request it, I'll play it.

0: LGR. Το ελληνικό ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
3: Η Ελλάδα είναι εδώ! Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!

0: Iconic song, iconic performance there. The Rona Bohun, Konstantinos Argyros.
1: Ετοιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου. Και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.
0: And Argyros will be doing it all over again. That's taken from 2024 sensational Royal Albert Hall performance from the live set. Have the news here as well, officially from today. The big news, big announcement here from the LGR team. Konstantinos Argyros is back for one night only at the iconic Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October. Don't miss a spectacular immersive show. Official radio partner, London Greek Radio. Your one and only LGR. By your side, the biggest event in London and the UK.

για την Ελλάδα, η Λούκας Γιώρκας. Πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό. Λοιπόν, καλή μου φίλοι ακροατές, Δευτέρα βράδυ και κάνουμε παρέα εδώ στον LGR. Έχουμε περισσότερες επιτυχίες για σας. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά. Έτσι να έχετε το ραδιοφωνάκι σας ανοιχτό. FM Digital Online στο lgr.co.uk. Listen live. Smart speakers. Play London Greek Radio. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας ακούτε παντού. LGR Music, Greek Music Fix continues. Non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

0: LGR, London Greek Radio, in the mix.
1: Όσο μου πεταγεί ξαναπεί,
2: αλήθεια,
1: με δούλευε η πίτσα λεγαζή,
2: αλήθεια,
1: είπα πόσο θέλω να είμαστε μαζί,
2: αλήθεια,
1: ναι, βαρεθεί.

0: τρέφικα τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τρικυροπολές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι

0: υπογραφή. LGR in the mix.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio. LGR in the mix.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR, London Greek Radio. In the mix.
1: LGR
2: 103,3. LGR 103,3 FM.
3: Κουμπάρε, βάλε τζάλα τζάλα.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR

0: KLGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας

ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

λίπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: One, two, three, go.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.